0: Oh, I'm here.
1: Join me, Nick Petulovich, on Dalmatian Radio on Planet 104.6 every Tuesday night from 7.20, where I inform you on what's happening at the Auckland Dalmatian Cultural Society and also play the latest and greatest music from the various regions of the former Yugoslavia. You can also log on to Planet FM's website, planetaudio.org.nz/Dalmatian Radio, where you can listen to our radio program anywhere in the world and also download it. That's Dalmatian Radio on Planet 104.6 every Tuesday night from 7.20. I look forward to your company. Dobijanya.
2: Και βαρώ μάι και να προγράμμι μπουλάω. Εγώ ας να δω λίγο την ομνήν του βέγγραβι. Το κακό μπράκι το κάνει ένα βέβαια κάποιν ηλό τηλεβουένα. Όνο να καλόκο, το όνομα ηβέ μπουλά μου έδει τη κοιάνη και να με κάντα με ηβέ τη ρωσά μάι τη βέγγραβι τη γόνα. Τα μπάνι μπουλά, η Νιου Σιλάνδια να πεούλου τα γαντρέν ρέσο. Με μπουλά τα να δω τίκο μπουλό μπουλά. Με αλβινάκι νίγκα ηβό ατούν τα λίγα τίκο μάι. Go on planetaudio.org.nz and I'm on a little bit of a scene radio. Do a save of a point.
3: 2, 3, 1, 2, 3.